0: πρώτα.
1: Μα είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου, δηλαδή. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: πάπα.
1: Να είσαι ζωντανή, εμεί δεν το είσαι κάθε βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.